0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: φας. Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνω 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Έλα και τα καταφέραμε. Έφτασε και αυτή την Παρασκευή. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα.
6: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο.
5: Έτσι. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Καλημέρα σε όλους, Βασίλης και Αναστασία. Το γνωστό πρωινό μέχρι και τις 11 μαζί.
6: 9 του Οκτώβρη, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Μέλι και εμείς μέχρι τις 11. Μείνετε εσείς μέχρι τις 11, γιατί έχουμε ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε ωραία τραγούδια. Έχουμε σουζουδάκια. Θα γίνει πάλι μακελιό.
5: Γι' αυτό ξεκινάμε γρήγορα με UB40. Where did I go wrong? Αμέσως μετά έχουμε Τσάκα Καν στο Ennomad. Και μετά από Σακύρα, Whenever, Wherever, η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Now the day bleeds into nightfall. You're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάτσιερ. Δεν γνωρίζω τι είναι και δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
1: Πολύ ωραίο το αυγουλάκι, τι καλά το, μια χαρά.
0: Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Μάλιστα.
0: Η λεγόμενη Συμφωνία των Ποσοστών.
1: Τι ωραία επιβλητικά ονόματα βρίσκανε.
0: 1975, Αντρέι Ζαχάρο βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Α, τι καλά.
0: Και γι' αυτό του δώσαν Νόμπελ Ειρήνης.
1: Η Νόμπελ ηρωνία θα έπρεπε τώρα αυτό.
0: Τελείως. 1940 γεννιέται ο υπέροχος, ο λατρεμένος, ο αγαπημένος Τζον Λένον. Και το 1964 επίσης αγαπημένος Γκιγέρμο Ντελτόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Ταινιάρχηκα. Ενώ το 2018 φεύγει τη ζωή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ένα όνομα που πολύ μπορεί να μην θυμάστε, αλλά αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνιστούσε και έχει διεκδικήσει και χρυσό αγαλματίδιο, είναι ο υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους, τέλος πάντων στη Μυτιλήνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο.
1: Αχ, Θεέ μου, Θεέ.
0: Εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, ναι, παιδιά. Ναι. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Μάλιστα, είχε βαρευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών ο συγκεκριμένος.
1: Μπράβο.
0: Και έφυγε από τη ζωή το 2018, ναι, με ανακοπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε Gary Moore Empty Rooms. Πάλι έτσι μας έχει αυτά τα τραγουδάκια.
1: Ο Τσουρνάβας.
0: Ναι, είναι ρωτιάς.
1: Το είπαμε. Ναι, έχει αυτό το σαράκι τώρα, το κόκκινο.
0: Έχουme Santana Maria Maria και The Wicked με Blinding Lights. Και εννοείται ότι έχουμε αστρολογικές προβλέψεις αμέσως μόλις επιστρέψουμε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Waked Blind Delights εδώ στο πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε προβλέψεις, αστρολογικές προβλέψεις της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, yes. 9 του Οκτώβρη, έρχεται λίγο πριν από τη Νέα Σελήνη. Αύριο έχουμε Νέα Σελήνη, νομίζω, στους Ζυγούς.
0: Ναι.
1: Και μοιάζει περισσότερο με μια μικρή παύση παρά με την κατάλληλη στιγμή για μεγάλες αποφάσεις και νέα ξεκινήματα. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα μπορεί προσωρινά να νιώσετε ότι η αισιοδοξία σας περιορίζεται λόγω οικονομικών υποχρεώσεων ή κάτι που σας βαραίνει. Τα βράκια, προσπαθήστε σήμερα να μην υπεραναλύσετε κάθε κατάσταση, χωρίς όμως να αγνοήσετε και τα υπέρ και τα κατά. Διδυμάκια, σήμερα μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι αφήνετε στην άκρη κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες, ενώ οι υποχρεώσεις καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της σκέψης σας. Για τους καρκίνους, σήμερα μπορεί να σκέφτεστε ξανά και ξανά ένα ζήτημα, χωρίς τελικά να βρίσκετε κάποια ουσιαστική λύση. Για τα λιονταράκια, η προσπάθεια να βρείτε έναν συμβιβασμό σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ δύσκολη και αρκετά κουραστική. Για τους παρθένους, το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να σας βρει με πολλές σκέψεις και λίγες απαντήσεις, να έχετε λίγο έννοια. Για τους ζυγούς, μια ανησυχία μπορεί σήμερα να σας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Σκορπιοί, μην βιαστείτε σήμερα να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, μην κάνετε μεγάλες κινήσεις, κάνετε διορθωτικές προσαρμογές. Για τον τοξότη, ίσως σήμερα ανακαλύψετε ότι κάτι που θεωρούσατε ολοκληρωμένο χρειάζεται κάποια βελτίωση. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε. Υδροχοάκια, το πρώτο μέρος της ημέρας δεν είναι ιδανικό για να εκφράσετε όλα όσα σκέφτεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αποδεχτείτε ότι κάποια κατάσταση δεν αξίζει πλέον την ενέργεια που της δίνετε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: It's ever 96.8 Velvet.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζήσεις. Αρχίζει από τα Lidl. Φέρε την Ιταλία στο τραπέζι σου, διαλέγοντας ανάμεσα σε πάνω από 55 μοναδικές γεύσεις Ιταλιάνο.
1: Θα βρείτε Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, Λουκάνικα Σαλτσίσια με Δεδρολίβανο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ριζότο με άγρια πορτζίνι σε τιμές εννοείται Lidl. Και όταν έρθει και η στιγμή για το επιδόρπιο, γεμιστά κρουασάν με κρέμα πάτη σερί για το τέλειο φινάλε.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Mojo Lady, Hear Me Tonight, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και στο ήξερες ότι σήμερα το Thrift Festival επιστρέφει για τρεις μέρες στην πόλη μας.
1: Κάτι καλά.
0: Από σήμερα Παρασκευή ως και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το Thrift Shopping, έτσι με τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ vintage κομμάτια σε πάνω από 40.000 επώνυμα. Παρακαλώ. Ναι. Ενώ θα υπάρχουν και δημιουργοί στο χώρο με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης. Ιδιαίτερα handmade
1: κομμάτια. Πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά, παιδιά. Μπράβο.
0: Τι ωραίο να τα βλέπεις, ας πούμε, τον δημιουργό να φτιάχνει κάτι και να το αγοράζει εκείνη τη στιγμή.
1: Έτσι, εκείνη τη στιγμή.

0: Adel Rolling in the Deep εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, δεν διαβάζω και μαθαίνω κάτι σήμερα, γιατί έχω βρει μια τέλεια λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Με πάρα πολύ σύντομους, λέει, από τη Θεσσαλονίκη φθινοπορεινούς προορισμούς για να πάτε ακόμα και για μονοήμερη, που λέει ο λόγος.
0: Μα έρχεται τριήμερο τώρα.
1: Μ' αρέσει τώρα αυτό. Ωραία. Να έρθει και τριήμερο, σημειώστε το. Στο νούμερο 1 λέει Ταξιάρχης Χαλκιδική.
0: Ωραία.
1: Στινγκ Ζίγκα στο έλατο. Αυτό είναι Χριστούγεννα από μια εικόνα, έτσι κατευθείαν.
0: Είναι πανέμορφα.
1: Στο χωριό, λέει, θα βρείτε και παραδοσιακά σπίτια με κόκκινες κεραμοσκεπές, καφενεδάκια με σόμπες, ανθρώπους που χαμογελούν. Ο εξώστης, τι έχει σνιφάρει και το έλατο. Μας έχει μεταφέρει ακριβώς εκεί. Τα λέει ωραία. Στο νούμερο 2, ελατοχώρη Πιερίας.
0: Ναι.
1: Στον Όλυμπο.
0: Ναι, και ωραίο χιονοδρομικό για εμάς του σκιέρ.
1: Εκεί τώρα θα πάτε Οκτώβριο, θα κατεβείτε καμιά πλανιά. Έχει.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι τώρα χιόνο, αλλά μπορεί, έχει περπατάδα, ξέρεις, το λέω μονομάτια για να περπατήσεις.
1: Εξαιρετική. Δοτσικό Γρεβενών.
0: Οπα,
1: το χωριό, λέει, που το φθινόπωρο αγκαλιάζει σαν κουβέρτα. Δεν έχει φωτογραφία εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Και αν το δοτσικό, λέει, δεν υπήρχε, θα έπρεπε να το εφεύρουν οι ποιητές. Αυτό η Δάφνη το έχει γράψει, είμαι σίγουρη. Ένα πέτρινο χωριό χαμένο μέσα στα δάση της Πίνδου, εκεί που η σιωπή έχει μουσική και το ποτάμι ψιθυρίζει ιστορίες.
0: Να τη δώσει πολλά συγχαρητήρια.
1: Δάφνη, μας έχει σηκώσει την τρίχα τώρα. Τι μας το έχει γράψει έτσι.
0: Δοτσικό δεν το ξέρω, δεν το γνώριζα.
1: Γουμένης Ακυλκής.
0: Α, καλά.
1: Το κρασί, λέει, τα χάλκινα και οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι λίγη από το Κυλκής.
0: Ωραία πανηγύρια έχει
1: εκεί. Είχαμε πάει πριν χρόνια με τον παππού να μας δείξει το χωριό του, το Γυρακαριό. Ήταν δύο κύριοι και ένα γαϊδούρι. Λέω, σπουδαίος πολιτισμός. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ισυχία.
1: Τώρα όμως, πόσο το εκτιμάω αυτό,
0: είδες,
1: αυτή την ισυχία. Τους δύο ανθρώπους και το γαϊδουράκι.
0: Έτσι.
1: Και κλείνω με την Πετρούσα Δράμας, η άγρια ομορφιά, λέει, της Μακεδονίας. Είναι στην άκρη του Φαλακρού Όρθου. Ωραίο. Δεν ήξερα ότι έχουν φαλακρό όρο.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Είναι ένα χωριό που μοιάζει να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί φθινόπωρα.
0: Ναι.
1: Ναι, πέτρινα σπίτια, στενά καλντερίμια και μια γαλήνη, λέει, που διαπερνά τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Δάφνη, ησυχαμένη πια. Μας έχει κάνει πρωί-πρωί.
0: Μπράβο, τι.
1: Πολύ ωραία όμως όλα τα μέρη αυτά.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε.
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε.
6: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 8.
1: Καλημερούδια στη Στεφανία, την Ελένη, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τη Γλυκιά, τη Φανή, η οποία μας ακούει από την Καλλικράτεια.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Και θέλει να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και αγκαλιά στην ομαδάρα της, τη Μοίρα, τη Ζαχαροπλάστησα, την Παγώνα, την Αρχιπαγώτα Τζου,
0: ναι,
1: και μελλοντική σύζυγο του Οικονομόπουλου του Νίκου.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος την καλύτερη, την Αποστολία, η μεγαλύτερη καψούρα ever.
0: Κορίτσια. Τι,
1: τι ωραίο μπουκέτο που είστε. Ναι. Καλημέρα σας.
0: Αχ, σε αντίθεση με την κίνηση που δεν είναι και τόσο καλή, κυρίως στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στα κόκκινα από το ύψος εκεί, από την ανηφόρα από τα Μετέωρα μέχρι την έξοδο Γεσικές και κλασικά στην Τριανδρία Τούμπα. Από την απέναντι μεριά τα ίδια προβλήματα. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνει από Ριτζίκι μας στα κόκκινα, κουράγει υπομονή. Έχουμε σχετικά καλύτερη εικόνα όσον αφορά τους κεντρικούς δρόμους. Ξέρετε λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά γενικότερα βλέπω Εγνατία, Τσιμισκή κινούνται καλά. Η γνωστή διασταύρωση εκεί στα δικαστήρια με παλιού σταθμού είναι στα κόκκινα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη αλλά και άνοδος αρκετά τα προβλήματα. Επίσης, αυξημένη κίνηση έχουμε στη Μοναστηρίου στο ύψος στο ΚΤΕΛ. Λεωφόρος Ζέντρο Ποτάμου, Καρολί και Δημητρίου Μαρίνου Αντίπα. Επίσης, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα, περισσότερο από άλλες μέρες την ίδια ώρα. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, job interview. Από τον Τίσο μέχρι τον καφέ, τι θεωρείται επαγγελματικό το 2026.
1: Μάλιστα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Η αξεπέραστη και υπέροχη Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα τι είναι στο 2006 επαγγελματικό εισαγωγικά στη συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Το λέμε εμείς, το λέει η Κέιτλιν Βενάνιεν.
1: Και αυτή η ταλκά που είχε.
0: 16 χρόνια εμπειρία, λέει, στις προσλήψεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νούμερο 1, προετοιμασία. Η προετοιμασία εξακολουθεί να είναι ο ασφαλέστερος κανόνας. Ναι. Μπορεί η επαγγελματική εθιμοτυπία να γίνεται πιο χαλαρή, όμως ένα βασικό ζητούμενο παραμένει υποψήφιος ή υποψήφια να γνωρίζει πού πηγαίνει.
1: Να ξέρεις δηλαδή που πας να κάνεις συνέντευξη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η Βενάνιεν συστήνει έρευνα για την εταιρεία, την αποστολή και τη δραστηριότητά της.
1: Σωστό.
0: Αλλά και όταν είναι δυνατόν για τους ανθρώπους που θα πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς. Τώρα θα μου πεις μπορείς, γιατί ξέρεις με το LinkedIn τώρα βλέπεις όλους.
1: Και βλέπεις λεπτομέρειες, τι είναι αυτή η εταιρεία, τι πρεσβεύει κτλ.
0: Νούμερο 2. Το σωστό ντύσιμο δεν είναι ίδιο παντού. Δηλαδή, κουστούμι ή αυστηρό ταγιέρ δεν αποτελούν πλέον αυτονόητη στολή σε εισαγωγικά μια συνέντευξη. Τα όρια έχουν μετακινηθεί και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο και την κουλτούρα της επιχείρησης.
1: Καλά, μην πας και με στριγκάτι η παντόφλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην πας και με σαγιονάρα.
0: Άμα πας σε ένα beach bar να δουλέψεις.
1: Δηλαδή, βάλε άλλο, βάλε σωσόνι.
0: Νούμερο 3. Καλύτερα λες συγκεκριμένες ιστορίες παρά έτοιμες απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, αν σου ζητηθεί να πεις για ποιο λόγο, ας πούμε, παράδειγμα, θέλεις να φύγεις από εκείνη τη δουλειά, μην πεις ότι ξέρεις, δεν μου άρεσε, δεν έκανε. Θα πεις μια ιστορία ότι ξέρεις, μου συνέβη αυτό. Και
1: ναι. Μα άμα δεν μου άρεσε και ήταν βλαμμένοι όλοι οι άλλοι.
0: Να το βάλεις λίγο με περισσότερο.
1: Να το βάζεις με σάλτσα, ναι, εξεγενισμένα.
0: Και τέλος, η συνέντευξη δεν είναι ανάκριση. Λέει, οι ερωτήσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές. Καλά, αυτό συνέβαινε και παλιά, όχι μόνο το 2026.
1: Παιδιά, πρέπει να ρωτάμε και εμείς τώρα. Εννοείται αυτό.
0: Δεν ξέρω πού θα πάμε τώρα και τι θα μας
1: βρει. Και πόσα θα παίρνουμε.
0: Σημαντικό.
1: Το πρώτο, ναι, γιατί το ξεχνάμε.
0: Μα ξέρεις τι, νομίζω ότι πρέπει να ρωτάς πόσο είναι η δουλειά. Ευχαριστώ,
1: ναι.
0: Φεύγω.
1: Μπες μέσα, πες καλησπέρα, πόσο θα παίρνω. Αξίζει να καθίσω να με πάρετε συνέντευξη.
0: Α, μπράβο. Έτσι.

0: Τεράστια διασκευή και υπέροχο τραγούδι εννοείται από Fugees και Λιμισόφλη εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τον Crisis Friend.
0: Yes.
1: Ο φίλος λέει της κρίσης και για να δούμε αν είμαστε. Τι είναι αυτό βασικά.
0: Για πες, ναι.
1: Έχει γίνει, τώρα βγήκε ο όρος και εννοείται ξεχύνεται στα social. Mm-hmm. Κάποιος τον έχει πει τώρα, δεν είναι τεράστιο το άρθρο, δεν θα ψάξω να το βρω. Με τον όρο λέει ο φίλος της κρίσης είναι... Εννοούμε ουσιαστικά έναν άνθρωπο στον οποίο οι άλλοι απευθύνονται όταν περνούν μια πάρα πολύ δύσκολη ή χαοτική περίοδο,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θα τον αναζητήσουν όταν όλα πηγαίνουν καλά.
0: Α, μάλιστα, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Γι' αυτό είναι της κρίσης.
0: Ναι.
1: Ο κοινωνικός λειτουργός Τζόναθαν Γκοέλ εξηγεί.
0: Έχει φίλους ο Τζόναθαν.
1: Έκανε έρευνα, λογικά σίγουρα έχει και τις κρίσεις για να τους εντόψει. Ή είναι φίλος της κρίσης.
0: Σωστό.
1: Συχνά λέει βλέπουμε ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί σου μόνο όταν περνούν ένα διαζύγιο, αντιμετωπίζουν μια οικογενειακή κρίση, χάνουν τη δουλειά τους ή βιώνουν μια έντονη συναισθηματική κατάρρευση. Uh-huh. Όταν όμως περάσει η αναμπουμπούλα, το πρωτοβρόχι, απλώς χάνουν το ενδιαφέρον τους και απομακρύνονται σιγά σιγά, κάνουν ησυχία, δεν ασχολούνται άλλο μαζί σου. Το να είσαι λέει ένας τέτοιος άνθρωπος στον οποίο όλοι στρέφονται όταν αντιμετωπίζουν μια κρίση δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Αδιαφυσβήτητο όμως σου προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στη ζωή σου.
0: Ναι, τώρα,
1: θα μπορούσε
0: δηλαδή...
1: και να το οριοθετήσεις.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ναι, το πρόβλημα λέει αρχίζει όταν η κρίση γίνεται ο βασικός ή και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η επικοινωνία ή η φιλία.
0: Όχι,
1: μια χαρά
0: πολύ,
1: τα λέει ο Τζόναθαν.
0: Εντάξει,
1: να βάλετε όρια αν είστε. Δεν ξέρω, εντοπίσατε. Ποιος είστε, αν δεν μπορείτε να βρείτε στην παρέα σας ποιος είναι ο crisis friend, είστε εσείς.
0: Α, ωραίο και αυτό.
1: Ωραία. Σωστό. Αυτό είναι το πιο δωρικό.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσα Όλγας 259-2311-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
13: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι ευκολή γίνεται τρόπο ζωής. Στα Lidl θα βρείτε από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνων και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά.
1: Εξαιρετικό. Και αν θέλετε να δώσετε και λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σας, ανακαλύψτε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σας εμπνεύσουν να δημιουργήσετε κιόλας premium πιάτα. Εννοείται Lidl, γιατί αξίζει.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Κέιτι Σουίμς, The Door, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πολύ ωραία νέα όμως για ακούστε. Αν θέλετε να σπουδάσετε Art and Design, αλλά οι υποχρεώσεις σας δεν σας αφήνουν χρόνο, στο Open College του ACTO μπορείτε να συνδυάσετε σπουδές και καθημερινότητα με υβριδική φοιτηση, μόλις 3 απογεύματα, 2 στο campus και 1 online. Το πτυχίο, οι καθηγητές, το περιεχόμενο και η ακαδημαϊκή ποιότητα παραμένουν ίδια, αλλάζει μόνο το ωράριο.
1: Στη Τζιμισκή 43, λοιπόν, έχετε την εμπειρία ACTO, σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμό αλλά και επαφή με την αγορά μέσα από πραγματικά projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες, graphic design, fashion, interior, architecture, product design, animation και comics, cartoon, open college στον ACTO 12 του Οκτώβρη. Ξεκινούν τα μαθήματα acto.gr.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναταλία Δραγούμη.
1: Αγαπημένη.
0: Αγαπημένη, πολύ φανταστική γυναίκα. Πάμε να ακούσουμε τι τη ρώτησε ο δημοσιογράφος.
2: Τύχει ποτέ να τσακωθείτε στο δρόμο και να πούνε αυτή είναι η Ναταλία Δραγούμη που τσακώνομαι τώρα.
3: Ναι. Ναι, έχει τύχει και μου λέει, είσαι και ηθοποιός, μου λέει. Εντάξει, τι, ο ηθοποιός δεν είναι. Ναι, έλαντε. Ο ηθοποιός δεν θυμώνει. Δεν θυμώνει, ναι.
2: Και έφτασε ότι μην τσακωθώ τώρα, γιατί με αναγνωρίζει ο κόσμος.
3: Πολύ συχνά θέλω να βρίσω πάρα πολύ και δεν το κάνω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το βάλαμε.
1: Μαζί σου. Χθε ήταν μια κυρία. Κοπέλα με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε,
0: ναι.
1: Με Δευτέρα και 20, χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω της και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω, έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύεις τώρα και μου έβαλες αυτή μπροστά μου, σε παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Και μετά να λέω, μη βρεις, σε ξέρουν, θα σε καταλάβουν και δεν πρέπει, είσαι γλυκιά και αστεία. Είσαι γλυκιά και αστεία, δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τσευχήθηκα πολλά πράγματα.
0: Να πάρεις πινακίδα, πήρες πινακίδα, το λέω
1: πήρα.
0: Μπράβο, μην
1: κανένας άλλος. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσω, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
0: Εγώ τη εύχομαι περαστικά, αυτό μόνο.
1: Να τη καεί το φιλμ. Με σπαστά νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100
0: από εσά. Να τη καεί
1: το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
0: Όχι, είναι τη εποχή μα.
1: Γιατί τώρα δεν υπάρχει. Γι' αυτό έτσι εγώ καταργέμαι απαλά. Δεν θέλω πέρα.
0: Ωραία.

0: Εννοείται και η τραγουδάρα της Sam Brown Stop είναι εδώ στα καλύτερα τραγούδια των εποχών, στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, υπερτυχερά ζώδια μέχρι και 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις γιατί 23 Οκτώβρη, γιατί 24 έχουμε ανάδρομο Ερμή. Μετά κλειστείτε όλοι στα σπίτια σας.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1 με σημαντική πρωτιά ο Λέων. Γιατί αυτός ο μήνας λέει για το Λέοντα έχει πάρα πολύ έντονα κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι επόμενες μέρες ευνοούν τις επαφές με φίλους, συγγενείς και ανθρώπους από το κοντινό περιβάλλον. Επίσης η νέα σελήνη σας βοηθάει αύριο και ενισχύει την επικοινωνία και μπορεί να σας φέρει και μια σημαντική είδηση.
0: Ωραία.
1: Εννοείται η ζυγή, γιατί που πάμε με λίστα χωρίς ζυγό.
0: Φτάνει πια.
1: Είναι και η δικιά σας εποχή. Ναι, είναι η δικιά σας εποχή και αυτό από μόνο του σας βοηθάει, λέει, να ξαναβρείτε αυτοπεποίθηση και προσωπική κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Τα διδυμάκια που έχουν τρομερή εύνοια στα οικονομικά, παίξτε ένα τυχερό παιχνίδι. Και αν έχετε και φίλοι Σκορπιό, δώστε τις κάποια χρήματα. Δηλαδή, βοηθήστε.
0: Ποια είναι δίδυμος?
1: Μαργαρίτσι.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Ό,τι καλύτερο. Δηλαδή. Υδροχοάκια στο νούμερο 4. Αυτή η περίοδος ανοίγει για τον υδροχό την πόρτα σε νέες εμπειρίες, ταξίδια, σπουδές, γνώση, ιδέες, σχέδια που διευρύνουν τους οριζοντές σας. Και κλείνουμε με το γλυκόπιο το τοξότη. Τρομερή τύχη και εύνοια. Περίοδος γεμάτη ανθρώπους, συναντήσεις και κοινωνικές ευκαιρίες. Προσέξτε τι υπογράφετε και τι συμφωνείτε και πού δίνετε τα χέρια σας σε εργασιακά, ξέρετε, συναπαντήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: μάλιστα.
1: Εκεί είναι το ζουμί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
15: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Δήμητρα, το Βαγγέλη, το Θοδωρή, τη Χριστίνα, το Δημήτρη, τη Φανή, τη Δέσποινα, το Στέλιο, τον Ηλία και τον Γιάννη.
0: Καλή ώρα να ξεκινήσουμε να δίνουμε τα δωράκια μας. Δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα Λαβή. Εύκολα στον αριθμό Viber 6931-968-968. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείται με μήνυμα και εξαργυρώνει την δώρο επιταγή στο κεντρικό κατάστημα στην Πόλη Πατρών Γερμανού 16.
1: Παιδιά, πάρα πολύ τα αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή και εμείς και εσείς από ό,τι φαίνεται. Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Υπέροχες συλλογές και από Ασίμι και Ατσάλι και ελληνικές και ξένες. Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκι, Καλαμαριά και το κεντρικό Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο. Κάπου θα βρείτε ένα κατάστημα Λαβή να σας περιμένει.
0: Εννοείται, περιμένετε, μένετε εδώ όταν επιστρέψουμε, γιατί έρχεται νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Τωρίνο της Ιταλίας για το χάσμα οργασμού. Χάσμα οργασμού.
1: Κάτσα, στείλω στον μπαμπά μου να μην ακούει. Για να τοποθετηθώ.
0: Επιστημονική έρευνα είναι.
1: Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι επιστημόνης, είμαι το μικρό του κοριτσάκι. Μην ακούσεις. Για

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δεν είναι οκ, Αναστέζη, να το πούμε και αυτό. Κοριτσάρα,
1: ακόμα.
0: Όχι, λέω δεν είναι οκ, από την άποψη δεν είναι να βγάλει τραγούδια.
1: Ναι, μας λείπει.
0: Left Outside Alone, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και την Κριστίνα Σιβιλιώτα, ελπίζω να τη λέω σωστά.
1: Ναι.
0: Ιταλίδα του Πανεπιστημίου του Τωρίνο, όπου αυτοί και οι συνεργάτες της έκαναν έρευνα που δημοσίευσαν κιόλα. Στο επίκεντρό της ήταν το χάσμα ρουγασμού. Δηλαδή η διαφορά στη συχνότητα με την οποία γυναίκες και άνδρες αναφέρουν ότι φτάνουν σε κορύφωση.
1: Χριστίνακη, παθούσα υποθέτω.
0: Λοιπόν, στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 579 ενήλικοι ηλικίες 18-60 ετών που βρίσκονταν σε σταθερή σχέση.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι ήταν μέσης ηλικίας με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σύντροφο για περισσότερο, ακούστε, από 10 χρόνια. Αναφέρω τα στατιστικά γιατί.
1: Ναι, είναι... πολλά. Μονογαμικά.
0: Δεν διευκρινίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τα ερωτηματολόγια τους, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την ποιότητα και τα λοιπά της σχέσης τους, απάντησαν πόσο συχνά είχαν κορύφωση κατά την σεξουαλική δραστηριότητα.
1: Καλά τα πάμε με τον Κώστα. Κούτσα μπει, κούτσα βγει.
0: Επιλέγοντας από το σχεδόν πάντα έως το ποτέ.
1: Σχεδόν πάντα, ποτέ, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: θλιβερό το ποτέ λίγο.
0: Οι άνδρες ανέφεραν συχνότερη κορύφωση.
1: Να ρωτιέμαι γιατί.
0: Η μέση απάντησή τους ήταν πιο κοντά στο σχεδόν πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ των γυναικών στο συνήθως.
1: Συνήθως. Ενίοτε γαργαλιέμαι.
0: Ναι. Στις γυναίκες οι συχνότεροι οργασμοί συνδέθηκαν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από την σεξουαλική σχέση, περισσότερη απόλαυση από τη συμπεριφορά του συντρόφου και θετικότερες εμπειρίες σωματικής οικειότητας.
1: Ναι.
0: Στους άνδρες οι αντίστοιχες συσχετήσεις ήταν γενικά ασθενέστερες.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Ή δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν στατιστικά αυτές οι συσχετήσεις με τους άνδρες.
0: Και κλείνει έρευνα ότι οι συμφωνίες σε σημαντικά ζητήματα όπως οι συζητήσεις, οι κοινές δραστηριότητες συνδέθηκαν με συχνότερους οργασμούς και στα δύο φύλλα.
1: Εγώ πολύ το χαίρομαι αυτό.
0: Ποιο?
1: Δεν περιμένατε αυτή την τοποθέτηση από εμένα. Πολύ το χαίρομαι αυτό που συμβαίνει αυτό στις γυναίκες. Καλά να πάθετε, να μάθετε να προσποιήσετε οργασμούς, να μάθετε να ντρέπεστε να μιλάτε με τον σύντροφό σας για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Να μάθετε να κοκορεύεστε ότι εγώ άμα προσποιηθώ οργασμό. Το τασάκι στο τραπέζι το με πιστεύει. Είμαι πολύ καλή. Το έκανε μια φορά η Meg Ryan που είδε στο When Sally Met Harry. Χαρήκατε όλες.
0: Φοβερή σκηνή.
1: Και βγήκατε τώρα παγανιά και προσποιήστε πάντα. Πολύ το. Πολύ το χαίρομαι. Αφήστε τους να κάθε μέρα να οργασμώνονται και εσύ συνέχισε να προσποιείσαι. Τι να πω. Τι να πω. Μας κάνανε έρευνα. Τι να πω.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kovacs, My Love, και εμείς είμαστε έτοιμοι για τις αγαπημένες μας αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη, αύριο έχουμε και νέα σελήνη. Πάμε να δούμε αναλυτικά για τους κρυούς. Σήμερα μπορεί, λέει, προσωρινά να νιώσετε ότι η αισιοδοξία σας περιορίζεται λόγω οικονομικών υποχρεώσεων ή γενικότερα πραγμάτων που σας βαραίνουν. Τα βράκια, προσπαθήστε να μην υπεραναλύετε κάθε κατάσταση, χωρίς όμως να αγνοείτε και τα υπέρ και τα κατά. Για τους διδύμους, σήμερα μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι αφήνετε στην άκρη κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Καρκινάκια, μπορεί να σκέφτεστε ξανά και ξανά ένα ζήτημα, χωρίς τελικά να βρίσκεται κάποια ουσιαστική λύση. Για τους λέοντες, η προσπάθεια να βρείτε ένα συμβιβασμό σήμερα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και αρκετά κουραστική. Παρθενάκια, το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να σας βρει με πολλές σκέψεις αλλά λίγες απαντήσεις. Ζυγέ, μια ανησυχία μπορεί σήμερα να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Ναι, βρεθείτε μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Σκορπιοί, μην βιαστείτε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για σήμερα. Τοξοτάκια, ίσως ανακαλύψετε ότι κάτι που θεωρούσατε ολοκληρωμένο τελικά χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Για τους εγώγυρους, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε. Υδροχοάκια, το πρώτο μέρος της ημέρας δεν είναι και το ιδανικότερο για να εκφράσετε όλα όσα σκέφτεστε. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αποδεχθείτε ότι κάποια κατάσταση δεν αξίζει πλέον την ενέργεια που της δίνετε.
0: Ήσασταν υπέροχοι για σήμερα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Hey, the best hits ever. 6.8 Velvet.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, και ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζετε, γιατί μπορεί να γίνει λιχουδιά που θα απολαύσετε στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι.
1: Στα αγαπημένα μας Lidl θα βρείτε πίτες στα αρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια για λαντζί και ρεβίθια Θεσσαλίας, αλλά και κυματιστά chips, πορτοκαλάδες χωρίς ανθρακικό και γκοφρέντες με επικάλυψη σοκολάτας. Όλα αυτά με μόλις 1 ευρώ, γιατί μικρές απολαύσεις είναι αυτές που μας ομορφαίνουν τη μέρα.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σένιωριτά, εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το αν χωράει ένας αναστεναγμός στην παρέα.
0: Α, ωραία.
1: Τι γίνεται τώρα με αυτή τη δήλωση, τι έγινε, τι μελέτη έγινε στο Philosophical Transactions of the Royal Society, μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ακούγεται σημαντικό.
1: Εξέτασε, λέει, άγραφους κοινωνικούς κανόνες που επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τους ήχους στην καθημερινότητά μας. Ανάμεσα στα ευρήματά της ξεχώρισε ο αναστεναγμός, ο οποίος θεωρήθηκε περισσότερο αποδεκτός όταν κάποιος ήταν μόνος παρά όταν βρισκόταν με φίλους γνωστούς ή αγνώστους. Τώρα μετά έχουμε το γέλιο, τον ήχο σαν κραυγή κτλ.
0: Γιατί τι έχει ο αναστεναγμός, μια χαρά είναι.
1: Στη μελέτη συμμετείχαν 200 ενήλικες, κυρίως φοιτητές, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Καταγράφηκαν πού βρίσκονταν, ποιοι ήταν μαζί τους, πώς τα περιέγραφαν την ατμόσφαιρα, ευχάριστη, επίσημη, ζωηρή, περισσότερο συγκρατημένη. Το γέλιο συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αποδοχή συνολικά.
0: Εντάξει,
1: οι αξιολογήσεις του ήταν έτσι πιο θετικές σε κοινωνικές συναντήσεις, ακόμα και σε πιο επίσημες, ας πούμε, με έναν εργοδότη κτλ. Το γέλιο ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις. Ο αναστεναγμός ήταν επίσης σχετικά αποδεκτός, αλλά παρουσιάστηκε μια ιδιαιτερότητα. Έλαβε υψηλότερες αξιολογήσεις όταν το άτομο ήταν μόνο του. Παράλληλα, αναφέρονταν συχνότερα στη δουλειά ή στις σπουδές και παρουσία γνωστών, παρότι εκεί γινόταν λιγότερο αποδεκτός.
0: Ναι.
1: Μία πιθανή ερμηνεία είναι ότι ο αναστεναγμός συχνά αφορά την προσωπική μας ένταση ή κόπωση, χωρίς να απευθύνεται απαραίτητα σε κάποιον. Δηλαδή, έχει αρχή, μέση και τέλος εμάς.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως δεν μέτρησε αν προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση όταν είμαστε μόνοι, απλά κατέγραψε εκτιμήσεις κοινωνικής αποδοχής, όχι την επίδρασή του στο στρες, με την κοινωνική αποδοχή να βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις από τους ήχους που μας περιβάλλουν στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε να αναστενάξουμε δεν μπορούμε.
0: Ναι, γιατί
1: δεν
0: δηλαδή
1: καταλαβαίνω.
0: Τώρα,
1: θα πάμε σπίτια μας να αναστενάξουμε. Εγώ θα αναστενάξω. Όποιος δεν θέλει, κοιτάξει από αλλού.
0: Έτσι,
1: Παναγιά
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Μου.

τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Από το πια ωραία τραγούδια των Pretenders, Don't Get Me Wrong. Και είναι σίγουρο ότι όλοι μεγαλώντας έχουμε δει τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φανταζόμαστε έτσι να στεκόμαστε μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν είναι όνειρο ζωής, είναι μόλις μία πτήση μακριά.
1: Το αγαπημένο Κάιρο μας καλεί και η Αιτζίαν μας ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Κλείστε το εισιτήριο σας στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα μάθουμε τώρα απλά βήματα για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.
1: Yes.
0: Γιατί όταν βρισκόμαστε, λέει, αντιμέτωποι σε μια διαφωνία ή μπλέκουμε σε ένα καυγά, είναι πάντα δελεαστικό να εστιάσουμε στο πώς να κερδίσουμε.
1: Πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε, λέει, τη μεγάλη εικόνα καταρχάς. Το πρώτο βήμα για μια πολιτισμένη διαφωνία είναι να έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα. Ποιος είναι ο στόχος και των δύο πλευρών, να τον προσδιορίσουμε ώστε να καταλάβουμε πού στοχεύουμε, αν στοχεύουμε στο ίδιο πράγμα
1: στο
0: ή
1: κέρδος.
0: Όχι. Στο ποιο.
1: Ναι, στο κέρδος.
0: Στο κέρδος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 2. Ξεκαθαρίζουμε το γιατί διαφωνούμε. Πολύ συχνά, λέει, βοηθά να λέμε ξεκάθαρα το λόγο για τον οποίο διαφωνούμε. Δεν το λέμε συχνά.
1: Δεν. Πρέπει να υπόνεται με υποκείμενο ρήμα αντικείμενο.
0: Κάπως έτσι.
1: Πράγμα.
0: Κάποιοι δεν καταλάβαιναν τι να κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να δώσουμε σημασία στα συναισθήματά μας, λέει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πώς βιώνετε, λέει, τη διαφωνία? Είστε ήρεμοι και συζητάτε όμορφα? Μήπως αντιλαμβάνεστε πως η ένταση ανεβαίνει καθώς δεν πιστεύετε αυτά που ακούτε? Δεν υπάρχει, λέει, γρηγορότερος τρόπος για να ξεφύγει η συζήτηση από το να αφήσετε τα συναισθήματά σας να σας καταβάλουν.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Μη λέει να τα
1: εντάξει, αλλά δεν γίνεται κιόλα. Αυτό δηλαδή που έχει γράψει το άρθρο, τι, δεν έχει ξεφύγει ποτέ, δεν έχει αφήσει το συνέστημα. Τι είμαστε, έπιπλα.
0: Συνεχίζει, εστιάστε, λέει, στο συνομιλητή σα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, λέει, συχνά σταματούν να μα ακούνε όταν δεν μπορούν να συσχετίσουν τα όσα λέμε. Γι' αυτό
1: σωστό.
0: Μην ξεχνάτε να εστιάζετε τη συζήτηση σε αυτού.
1: Εγώ φέρνω κι άλλου.
0: Ναι,
1: εκείνη τη στιγμή που γίνεται ο καυγά. Πε και εσύ, αφού και εσύ συμφωνεί μαζί μου, γιατί δεν μιλά τώρα να τη εξηγήσω ότι έχει άδικο.
0: Μου δίνει πολύ ωραία πάση. Γιατί το τελευταίο είναι παρατηρήστε το περιβάλλον σας.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Και όταν λέμε περιβάλλον, εννοούμε τους ανθρώπους που είναι γύρω σας.
1: Ναι.
0: Μοιάζει να νιώθουν άβολα? Μήπως η δική τους ένταση είναι μεγαλύτερη από τη δική σου?
1: Ούτε που με αφορά.
0: Μήπως τους φαίνει σε δύσκολη θέση?
1: Ο καθένας για το κουμάντο του. Και έξω να κάνω τον καυγά, θα ρωτήσω τα τραπέζια τριγύρω. Πάρτε θέση, μην μας κοιτάτε μόνο. Πείτε, ποιο έχει δίκιο και άδικο.
0: Σε έχω ικανή να το έχει κάνει.
1: Το έχω κάνει.
0: Το έχεις κάνει.
1: Μιλήστε τώρα. Oh. Πες, τι με κοιτάς και νιώθεις αμήχανα και πίνεις το γαλλικό σου. Πες.
0: Τολμώ να ρωτήσω. Σε περιστατικό το έκανες ή σε φίλη?
1: Σε φίλη.
0: Σε φίλη.
1: Τι περιστατικό.
0: Ωραίο.
1: Περιστατικό,
0: ωραίο.
1: Έτσι και μαλώσουμε έξω. Ανυπομονώ βέβαια, δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, την Ιωάννα, τον Θοδωρή, τον Αλέξανδρο, τη Μάρθα, την Αλεξία και την Χρύσα.
0: Εσείς που ψάχνετε μοντέρνες λύσεις επίπλωσης και διακόσμησης του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, φτιάξτε το δικό σας πακέτο από χιλιάδες επιλογές επίπλων για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Μπαίνετε τώρα στο www.pakieto.com/2k και ανακαλύπτετε τις σούπερ προσφορές που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή.
1: Και εννοείται, δεν το κουνάτε ρούπι, γιατί σε λίγο στο πρωινό Velvet έρχεται το trivial παιχνίδι μας που θα σας δώσει την ευκαιρία σε έναν από εσάς να διεκδικήσει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο, αρκεί να μπορέσετε να εντοπίσετε την αλήθεια σε τρεις δηλώσεις, τρεις προτάσεις που θα σας πούμε.
0: Πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας, θα δώσουμε εμείς το σύνθημα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Σε χορευτικούς και υπέροχους ρυθμούς των Cosine Hadium, εδώ είμαστε πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα σημάδια ότι περιβάλλεσαι, όλοι μας,
1: ναι,
0: από λάθους ανθρώπους.
1: Περιβάλλομαι.
0: Κάτσε μόνο να
1: πεις. Α, ναι, ναι, πες πρώτα, πες πρώτα.
0: Ναι. Νιώθεις συνεχώς εξαντλημένος, εξαντλημένη μετά τις συναντήσεις σας.
1: Πάρα πολύ νιώθω, είμαι κουρασμένη εξαιρετικά από μέσα προς το έξω. Από μέσα προς το έξω είμαι κουρασμένη.
0: Και το δείχνεις κιόλας.
1: Ναι, εσύ, και δεν τρέπομαι και να το πω.
0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι το πώς αισθανόμαστε μετά την επαφή με συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Αντί να νιώθουμε όμορφα, να γελάμε ή να αισθανόμαστε ότι περάσαμε ευχάριστα, μπορεί να επιστρέψουμε σπίτι ψυχολογικά κουρασμένοι, πεσμένοι, γεμάτοι αρνητικές σκέψεις.
1: Τσιγάρο να πω, παιδί μου. Τι άλλο δουλειά να κάνω.
0: Νούμερο 2.

0: Να χάνονται.
1: Τι χρειάζεται να τους βρίζει.
0: Αυτοί που δεν χαίρονται με τι θα τους κάνω, να τους πάρω αγκαλιά.
1: Τους προσπερνάμε.
0: Πρώτα τους βρίζω και μετά τους προσπεράζω. Δεν θα μείνω εκεί.
1: Εντάξει, δεκτών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: As it was.
1: Harry Styles, As it was. Την αναπονιάστηκε τη ζωή, Κράβιτς.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Είναι και αυτή τώρα άφησε τον Tatum, πώς τον λένε, το δυσκολεύομαι πάντα για το...
0: Tatum.
1: Channing Tatum.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Παντρεμένη, το ξέρεις σίγουρα, δεν θα πιω.
0: Κάτσε, το κουκλάρω.
1: Ναι.
0: Θα πατήσω το Tatum και θα μου βγάλει Tatum για μαϊμούδες. Παγκόσμια μαμαδίστηκε απάντηση.
1: Πάντα τα Tatum μόνο.
0: Tatum.
1: Tatum.
0: Κάτσε τώρα εδώ υπολογιστής, Tatum. Να τους. Λοιπόν,
1: ναι, ωραίος. Tatum. Ωραίος. Και αυτός. Που είπε δάρα.
0: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
0: Χριστέ μου, Channing. Tatum, βρε. Και λέω εγώ και εγώ Tatum, Tatum.
1: Σου λέω, δυσκολευόμουν πάντα με το όνομά του. Πάντα, μα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τον μάθαμε αυτόν. Εκείνο που θα μάθετε όμως εδώ, γιατί είστε συντονισμένοι στο σωστό πρωινό.
0: Ναι, παρέχουμε, το αυτό,
1: παρέχουμε κοινωνικό έργο.
0: Είμαστε.
1: Σημάδι ότι έχεις κάνει καλή πρώτη εντύπωση στο ραντεβού.
0: Βέβαια, τέλος πάντων, εντάξει, για πες.
1: Νούμερο 1. Η συζήτηση συνεχίζεται χωρίς προσπάθεια.
0: Αυτά τα ωραία τα ραντεβού που κρατά, ας πούμε, 5, 6, 7 ώρες. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο κουραστικά το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ένα ωραίο δείγμα.
1: Ένα από τα πιο θετικά σημάδια λέει είναι όταν η συζήτηση δεν μοιάζει αναγκαστική.
0: Ναι.
1: Νούμερο 2. Ο άλλος ή άλλη σου κάνει περισσότερες ερωτήσεις.
0: Ωραίο.
1: Όταν κάποιος ή κάποια θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα, συνήθως το δείχνει με τις ερωτήσεις.
0: Ναι, και δεν μιλάς, ρωτάς μόνο εσύ, λες και είναι συνέντευξη.
1: Έτσι. Νούμερο 3. Η γλώσσα του σώματος είναι ανοιχτή και χαλαρή.
0: Δεν το έχω τη γλώσσα του σώματος. Εγώ επίτηδες πάω σε όλο το ραντεβού και κάθομαι σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Η επικοινωνία δεν γίνεται μόνο με τις λέξεις. Η στάση του σώματος, η εκφράση του προσώπου και η γενικότερη συμπεριφορά μπορούν να σου δώσουν αρκετές πληροφορίες.
0: Εντάξει, το έχουμε και τραύματα όμως, παιδιά. Βγάζουμε και άμυνες.
1: Νούμερο 4. Θυμάται κάτι που του είπες ή της είπες.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ
0: από
1: ωραίο.
0: Τη συζήτηση πριν βρεθείτε.
1: Έτσι, μπράβο. Και κλείνουμε. Υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση για επόμενη επικοινωνία.
0: Βλακίες.
1: Γιατί βλακίες?
0: Γιατί κανείς δεν έχει ξεκάθαρη διάθεση για τίποτα.
1: Όχι.
0: Εγώ τώρα από το πουθενά και βάζω τα κλάματα. Εννοώ ότι ναι, στην εποχή. Όχι, το είπα πολύ μελοδραματικά. Ότι στην εποχή μας το έχουμε κάνει όλο παιχνίδι εξουσίας. Ποιος θα νοιαστεί λιγότερο, εγώ δεν θέλω και δεν θα στείλω πρώτη. Και να με κυνηγήσει αν με θέλει.
1: Ναι, περιμένω δύο μέρες και να δούμε.
0: Ναι, μη φανώ εύκολος και τι θα της πω και τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.

σου τις 50. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και 15 λεπτά από την πόλη, έτσι πάρα πολύ κοντά μας, δίπλα στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου, το οποίο και χρής επανασυστήνει τον τόπο και τον χρόνο με εινικές μνήμες του χθες που ζωντανεύουν μέσα από σύγχρονες τεχνικές και αποκαλύπτουν ρετσίνες με φυσικό αφρισμό. Ρετσίνε ροζέ, ρετσίνε γκουρμέ.
2: Να είχαμε τώρα λίγο.
1: Μα τώρα συγγνώμη. Μία επίσκεψη που αξίζει, επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και ζήστε την εμπειρία από κοντά στο οποίο και χρής.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Καλέστε στο 2310-231-968. Η Λίλα έχει σηκώσει τα μανίκια και σας περιμένει.
1: Έτσι.
2: Για να παίξουμε μαζί για μια δωρεπιταγή από το λατρεμένο μας πακέτο. Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ρίμον στο υπέροχο Tonight, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πανέτοιμοι να παίξουμε με μία μουσα, παρακαλώ. Καλημέρα, καλύστη.
1: Α, τι ωραίο όνομα. Εξαιρετικό το όνομα. Σου έχει βαρεθεί να το ακούς, βέβαια, έτσι, ότι το όνομα έχει εξαιρετικό όνομα.
2: Πες να. Αυτό, βέβαια, είναι το, ας το πούμε, λίγο το καλλιτεχνικό μου, γιατί ασχολούμαι με την τέχνη, οπότε.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική επιλογή. Καλή στιγμή, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω. Δεν πειράζει. Θα το επαναλάβω μια φορά. Γιατί
1: α, το πω εγώ μια φορά. Σιγά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Τι, χρεώνομαι, δεν χρεώνομαι. Λοιπόν, εμείς τώρα για κάθε έτσι τραγουδιστή ή τραγούδι, ένα μουσικό δρόμενο τέλος πάντων, θα σου πω εγώ. Ναι.
0: Πόκοτε εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Θα σου πω τρεις προτάσεις. Η μία από τις τρεις είναι η αλήθεια, τα άλλα δύο δηλαδή δεν ισχύουν και, και θέλουμε να βρεις ποια είναι η αληθινή πρόταση, αυτή που λέει αλήθεια.
2: Okay.
1: Ας πούμε σήμερα μιλάμε για το Take On Me, αχα, το ξέρεις το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Για πάμε στην ερώτηση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις τρεις προτάσεις. Θα σου τις πω και τις τρεις και εσύ διαλέγεις ποια είναι η αλήθεια. Η πρώτη πρόταση. Το Take On Me έφτασε στο νούμερο 1 του UK Singles Chart. Η νούμερο 2 η πρόταση. Η 2 λέω τώρα τη 2 την πρόταση. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 2 στη Βρετανία. Και η 3 το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1987.
2: Θα πω το number 2.
1: Μπράβο! Μπράβο, Καλίστη! Τα κατάφερες εξαιρετικά. 50 ευρώ το πακέτο. Δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ, σας φιλώ γλυκά. Γεια, γεια.
1: Γεια σου, Καλίστη.
0: Γεια σου και σε σένα.

0: Pharrell Williams στο υπέροχο Happy και θα κάνω Happy τη Γιάννα που θα έρθει το Σαββατοκύριακο με τον Παναγιώτη στο σπίτι.
1: Ξέρετε
0: γιατί έχουμε να φάμε, γιατί θα πάρω τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, θέλει το κορίτσι. Γιατί παιδιά έχουν απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα.
1: Και δεν αποτελεί περίεργο που πλέον είναι προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά. Είναι τα μόνα δηλαδή με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι, πένες, τα πάντα.
0: Τεράστια επιλογή. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την πρωινή σας ψυχαγωγία, την ραδιοφωνική. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Δευτέρας.
1: Εσείς μέχρι τη Δευτέρα, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Καλώς την.
8: Τι βλέπω, έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Πάρτε το ζεστά στα bed and bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα bed and bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα στο πρωινό της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά, οπωσδήποτε συντονισμένοι. Έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και θα έρθω σε λίγο και με τα δικά σας νέα και με τα νέα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι που ταιριάζει στην Παρασκευή. Είναι οι Bee Gees και το Stayin' Alive.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής.

Αυτός είναι ο Bruno Mars και το Grenade. Να του πούμε και χρόνια πολλά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Και εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σε όλους, 9 Οκτωβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά και όπως και κάθε μέρα θα περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Θέλω να μου πείτε πώς είστε σήμερα, να μου πείτε αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο. Έχω μια πρόταση γιατί έχει ξεκινήσει η γιορτή του Μελιού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή στο πάρκο Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσουμε αρκετό μέλι, όχι μόνο να δοκιμάσουμε και να αγοράσουμε κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Αυτή την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, αύριο και Κυριακή το ωράριο είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και Boys Town Gang αμέσως τώρα και Take My Eyes Off You.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: LMB Devotion είναι το Spacer 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους και μέχρι τις 2 η Χαραθέ είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε τώρα μία συνάντηση, παύλα, συνεργασία κορυφής, θα έλεγα, από την Κίκο Μιλάνο με τη Μαντόνα για τη νέα παγκόσμια καμπάνια της εταιρείας. Η Κίκο Μιλάνο, λοιπόν, που είναι το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, και δημιουργούν μαζί αυτήν την παιχνιδιάρικη, τολμηρή, αυθεντικά ιταλική καμπάνια, θα έλεγα, όπου μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Αυτά είναι τα προϊόντα Κίκο Μιλάνο. Υποθέτω ότι τα γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, αλλά μπορείτε να τα ξαναδείτε και να τα ξαναδείτε και από κοντά στα καταστήματα Κίκο Μιλάνο ή στο kikocosmetics.gr. Σε λίγο θα επιστρέψω και σας φέρνω REM, The One I Love.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Δεν θα αφήσει τώρα το σπίτι έτσι ακατάστατο. Περιμένει κόσμο.
3: Να μην έρθουν.
2: Έρχονται καλεσμένοι, λέει, ξεφορτωθείτε αυτά τα πράγματα από το σπίτι.
3: Ναι.
2: Υπερβολικά πολλά μαξιλάρια.
3: Αρχικά γιατί να βάλω του καλεσμένου στο κρεβάτι μου. Ποιο θα έρθει και θα τον πάρει το κρεβάτι. Αν θα έρθει η Σοφία και θα τη πω, έλα πάμε και στην κρεβάτι.
2: Μπορεί να καλέσει ένα.
3: Άμα καλέσω ένα. Δεν θα τον νοιάζουν τα μαξιλάρια. Θα πετάξει βία κάτω και θα πει δεν με νοιάζουν τα μαξιλάρια, ζαργάνα μου. Ποιο θα έρθει σπίτι και θα πει Αναστασάκι, ωραίο το σαλόνι σου, φθηνό. Προβλέπω. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: είναι ο Richard Marx, right here waiting, 96,8 Velvet και είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Εν τω μεταξύ δεν σχολίασε καθόλου τον καιρό, έχουμε κάποια σύννεφα, κατά τα άλλα όμως καλή θερμοκρασία. Τώρα σιγά σιγά που έχουμε μπει στο φθινόπωρο, μετά τα σύννεφα θα έρθουν λίγο και οι βροχές. Κατεβαίνει σιγά σιγά και η θερμοκρασία, αλλά εμείς είμαστε εδώ γιατί περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσουμε, να περάσουμε πολύ όμορφα. Χθες σας είχα πει ότι θα ανακοινωνόταν και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο τελικά δόθηκε στην Αν Κάρσον από τον Καναδά, όπου είναι ποιήτρια, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με την αρχαία ελληνική γραμματεία και της δόθηκε για το συνολικό της έργο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
10: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Πάμε για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω τώρα μία αφιέρωση για κάποιον που έχει γενέθλια. Είναι λοιπόν ο Γιάννης και είχαμε μία πολύ ωραία συζήτηση με την Τόνια στο Viber. Νομίζω ότι έχω βρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλει να του πει χρόνια πολλά με αγάπη. Χαίρεται πολύ που τον έχει στη ζωή της. Και πόσο σημαντικό αυτό, πόσο ωραίο να έχουμε ανθρώπους που πραγματικά είναι παρόντες, όπου τους καταλαβαίνουμε και με τη φυσική τους παρουσία, αλλά και με το ενδιαφέρον τους, με το νιάξιμο, με την αγάπη τους. Και αυτό το εκτιμούμε απεριόριστα. Οπότε, Γιάννη, από εμάς, χρόνια πολλά, με το επόμενο τραγούδι, Boston και More Than a Feeling.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτή είναι η Beyoncé, Sweet Dreams, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο και αφού σιγά σιγά αλλάζουμε και τα ρούχα στην ντουλάπα μας, βάζουμε στην άκρη τα καλοκαιρινά, βγάζουμε λίγο τα πιο φθινοπορεινά. Εδώ βλέπω τι ισχύει για τα παπούτσια φέτος. Δεν ξέρω αν είδατε ότι έχουν επιστρέψει πάρα πολύ οι μπαλαρίνες στη μόδα, που ναι, μπορεί να μην είναι τόσο πρακτικές στο περπάτημα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφες. Οπότε αν δεν περπατάτε πολύ στην καθημερινότητά σας, πολύ καλή επιλογή. Και εννοείται έχουμε και τα sneakers. Τώρα υπάρχουν πολλά animal print sneakers, είναι η αλήθεια, εκτός από τα κλασικά τα αθλητικά που έχουμε συνηθίσει. Αν φοράτε ας πούμε πολύ απλά ρούχα, πολύ βασικά κομμάτια, jean ή πολύ απλά χρώματα, μπορείτε να τα ταιριάξετε με ένα πιο ιδιαίτερο sneaker για παράδειγμα. Και θέλω τώρα στο Viber του Velvet να μου πείτε τι προτιμάτε για το φθινόπωρο, ποια είναι τα αγαπημένα σας και πιο βολικά. Γιατί όχι, παπούτσια, το σκεφτόμαστε κι αυτό. Αμέσως τώρα, φέρνω την Τίνα Τέρνερ, The Best.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Collins, Get Like You εδώ στον Velvet. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είμαστε παρέα φυσικά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Τα νέα σας τα μαθαίνω στο Viber του Velvet και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη, στην Πράγα για παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο τώρα σιγά σιγά που ξεκινάνε και χριστουγεννιάτικες αγορές. Νομίζω έχει μια παρόμοια και η Πράγα. Να περπατήσουμε λίγο στην παλιά πόλη, να δούμε τα μνημεία, να δοκιμάσουμε τοπικό φαγητό, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα. Για να πάμε όμως εκεί, θα πάμε παρέα με την Αιτζία. Απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη και το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε στο aegeaner.com ή στην εφαρμογή της Αιτζία και να κλείσουμε το εισιτήριό μας. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με αγαπημένη Cyndi Lauper, I Drove All Night.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί δε στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
8: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά.

0: από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Where options are part, even though my tears have dried.

0: Lana Miles, είναι το Black Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Είχα δει πριν στο Instagram από την εφορία αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης ότι θα γίνουν πάλι κάποιες ξεναγήσεις δωρεάν στους σταθμούς του μετρό, συγκεκριμένα στο σταθμό Βενιζέλου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν είχατε πάρει μέρος σε κάποια από αυτές. 15, 22 και 29 Οκτωβρίου θα έχουν διάρκεια μίας ώρας. Είναι 20 άτομα η κάθε ομάδα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αν μπείτε στην εφορία αρχαιοτήτων, έχει και ένα σχετικό email. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε εδώ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic. Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
8: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο μεσημέρι πλέον της Παρασκευής. Όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, όλο και πιο κοντά έτσι λίγο στο να χαλαρώσουμε, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό που δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στη βδομάδα. Περιμένω φυσικά τα νέα σας στο Viber του Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε τώρα με αγαπημένους Τότο, είναι το Αφρικά.

Τους αγαπώ τους Coldplay. Sky Full of Stars εδώ στον Velvet στο μεσημέρι της Παρασκευής. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας έχω βρει ακόμα μία πρόταση.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σας έχω ξυπνήσει, νομίζω, με την Ανού και το Nobody's Wife. Εδώ είμαστε. Είναι ακόμα μεσημέρι Παρασκευής. Μπορεί εμείς να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε κάποιες ώρες μπροστά μας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Εδώ εννοείται. Είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια. Θα απολαύσουμε Bon Jovi, Robbie Williams και πολύ ωραία συνεργασία The Weeknd και Ariana Grande. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες ήταν μια κυρία. Κοπέλα με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε.
3: Ναι.
2: Με Δευτέρα και 20. Χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: Αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω: Έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου, σε παρακαλώ.
3: Ωραία, ωραία.
2: Και μετά να λέω: Μη βρεις. Είσαι γλυκιά και αστεία. Δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τη ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρεις πινακίδα, πήρες πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσω, δεν την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ τη εύχομαι περαστικά, αυτό μόνο.
2: Να τη καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100
3: πόσα.
2: Το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύση με αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

αυτή είναι η Σάντρα. In the heat of the night, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η χαρά ήταν στο μικρόφωνο και σε πολύ λίγο θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουρνάβα μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Saturday Night Fever αύριο και πάλι με τον Στέργιο Τσουρνάβα. Κυριακή πρωί Ιταλιάνο Βέρο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Καλή δύναμη σε εσάς που δουλεύετε. Και θα τα πούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
5: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε Παρασκευή με το μυαλό στο Σαββατοκύριακο και έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας από τώρα και μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Θα ακούσουμε Frankie Goes to Hollywood, Roy Orbison, θα πάμε Ιταλία, Enrique Iglesias αλλά και Men at Work. Ξεκινώ με νούμερο 1 από τα 80's. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Complicated. Εγώ πάντως εύχομαι να μην είναι περίπλοκο και μπερδεμένο το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας έτσι ως πλάνο να το πραγματοποιήσετε, είτε απλά θέλετε να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους, είτε να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας, γιατί όχι, είτε να αποδράσετε από την πόλη. Βεβαίως δεν ξεχνούμε όσους εργάζονται τα Σαββατοκύριακα. Χαιρετισμού σε όλους και καλή δύναμη. Ο καιρός θα είναι οκ το Σάββατο, μια χαρά. Κυριακή θα έχουμε κάποια σύννεφα και ίσως και κάποιες βροχούλες για μερική ώρα. Πάμε τώρα σε Roy Orbison, Pretty Woman και σε λίγο Enrique Iglesias.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Be Love, Sweet Harmony, στο 96,8 Velvet. Πολύ ευχάριστα τα νέα ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά κάποια τμήματα στην περιφερειακή οδό να αποδεσμεύονται και να δίνονται στη κυκλοφορία εκεί όπου έχουν ολοκληρωθεί, στα σημεία που έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες για το flyover. Οπότε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα θα βλέπουμε κάποια τμήματα να αποδεσμεύονται από τα έργα και να παραδίδονται στη κυκλοφορία. Μιλώντας για κίνηση, αυτή τη στιγμή έχει λίγη κινησούλα παραπάνω στην Τσιμισκή σε ό,τι αφορά στο κέντρο της πόλης, στον περιφερειακό, στον Παπαγεωργίου εκεί στο ύψος, για όσους κατευθύνονται προς ανατολικά και για όσους κατευθύνεστε προς δυτικά θα συναντήσετε περισσότερη κίνηση στην Τριανδρία. Πάμε σε break. Chris Isaac, 10 Sharp, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει βραβείο που δεν το έχει κερδίσει. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το Time of My Life, έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, Χρυσή Σφαίρα, Γκράμι, όλα αυτά το 1987 από την ταινία Dirty Dancing. Μάλιστα είχαν επικρατήσει ενός άλλου γνωστού τραγουδιού τότε, το Nothing Gonna Stop Us Now, τον Starship. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν από τις 3. Πάμε σε ένα συντομότατο διάλειμμα. Μας περιμένει πολλή μουσική στην πορεία. Επιστρέφω για Sting, Lady Gaga, Stevie Wonder και πολλούς ακόμη.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ Παρασκευή, προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφο για όλους, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας για αυτό το weekend. Είμαστε Ρίχας Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ θα ακούσουμε Cardigan, Stevie Wonder, Sting, αλλά και Rob Grill, τώρα Rock Sugar.

Lady Gaga, Bad Romance, σε πολλά μέρη πλέον υπάρχει χαμηλή γεννητικότητα. Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να παντρευτούν τόσο πολύ όσο παλιά. Στη Σιγκαπούρη η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει μέτρα για αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν η κυβέρνηση και έφτιαξε μια υπηρεσία γνωριμιών, η οποία ονομάζεται First Date και απευθύνεται, λέει, σε εργαζομένους του δημοσίου εκεί στη Σιγκαπούρη από 21 έως 35 ετών. Στόχος της εφαρμογής να μπαίνουν εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι και να γνωρίζονται και να βρίσκουν ένα συμβατό σύντροφο λοιπόν για να προχωρήσουν στα περαιτέρω. Είναι μια πρωτοβουλία αυτό από την κυβέρνηση που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και ερωτήματα εκεί στην Σιγκαπούρη κατά πόσο η κυβέρνηση παρεμβαίνει στα προσωπικά των ανθρώπων. Stevie Wonder, I just called to say I love you. No.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Night is on Fire τραγουδά κάποια στιγμή ο Ζούκερο για σας που περιμένετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έτσι για να ζήσετε κάποιες δυναμικές νύχτες. Μπάιλα Μωρένα ακούσαμε. Τώρα βέβαια Παρασκευή μεσημέρι, είσαι ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Σκέψω το ίδιο απόγευμα να πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιο. Η μεθέατη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να γίνει δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλή και η Αιτζία σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες ήταν μια κυρία, κοπέλα, με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε, με Δευτέρα και 20. Χάλαστο σα μάθημα. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω: έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου, σε παρακαλώ.
3: Ωραία, ωραία.
2: Και μετά να λέω: μη βρει, μη βρει. Είσαι γλυκιά και αστεία, δεν πρέπει να βρει, δεν πρέπει να βρει. Αλλά δεν δε γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τη ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρει πινακίδα, πήρε πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσει, δεν την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ τη εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να τη καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100
3: πόσο.
2: Το φιλμ. Τι είπα, είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλη και η Αναστασία σα ξυπνάνε κάθε πρωί στι 7.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Michael Jackson και ο Paul McCartney. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος που μαζί με τον Paul McCartney γράψαν τραγούδια που άφησαν ιστορία. Αναφέρομαι στον John Lennon, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου ήταν το 1940, έφυγε από τη ζωή 8 Δεκεμβρίου του 1980. Έτσι, ως Beatles μαζί με τον Paul McCartney και τα υπόλοιπα μέλη, πραγματικά άφησαν κάτι ανεπανάληπτο. Συντομότατο διάλειμμα, ακόμη μία ώρα μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι πενιντλή, 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
12: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για άλλα 60 λεπτά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το μυαλό μας το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι εξαιρετικό ό,τι και αν έχετε στα πλάνα σας. Έτσι, διασκέδαση, ξεκούραση, βόλτες, οτιδήποτε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Άλλη μια ώρα εδώ λοιπόν με Dire Straits, Adele, Kim Wilde και τους Mr. Mister. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τα 80's είναι το Broken Wings.

How to save a life, πώς να σώσεις μια ζωή. Τραγουδούν οι The Fray, δεν ξέρω πώς σώζεις μια ζωή. Σίγουρα την καλυτερεύεις πολύ αν τη συνοδεύεις με μουσική και τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή σου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λονδίνο, στη Μαρία εκεί που είναι στην παρέα μας. Μαρία, καλά να περνάς. Και γενικότερα χαιρετισμούς στους πιο μακρινούς φίλους που μέσω του διαδικτύου μας είστε κοντά μας και απολαμβάνετε κι εσείς τη μουσική εδώ που μεταδίδουμε. Σε λίγο Adele, Dire Straits, πρώτα μιλώντας για συναισθήματα. What a feeling, Irene Cara, το απολαμβάνουμε δυνατά τώρα μαζί στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Dust Rage, Sultans of Swing στο 96,8 Velvet. Στα κινηματογραφικά τι γίνεται? Ο Tom Cruise είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη εισπρακτική αποτυχία της καριέρας του με την ταινία Digger. Από χτες πάντως παίζουν νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Άλλη μαμά, ταινία τρόμου συγκεκριμένη. The Social Reconning γύρω από σκοτεινές ιστορίες και δολοκίες γύρω από το Facebook η συγκεκριμένη ταινία. Και αν είστε φαν Robert Pattinson, παίζει το Prime Time βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Έχει πάρει και καλές κριτικές. Break και αμέσως μετά εδώ. Coldplay, Scorpions και μερικοί ακόμη πολύ αγαπημένοι μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
10: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
12: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
13: Time out για θράκον.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
15: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
16: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
17: Πουθενά. Είμαι AI.
16: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
17: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
16: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας...
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Περισσότερα Classic Hits. Ενενήντα έξι κόμμα οκτώ Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Έτσι ορμητικά ενόψει Σαββατοκύριακο ροκάραμα με τους Σκόρπιον στον 96,8 Velvet. Η Μοστέρια Τσουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Τα λέμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever 10 με 12. Χορεύουμε non-stop λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας και θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα εδώ με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Καλό weekend σε όλους, γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονάδι, πλάι, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet. Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: 96,8 Velvet λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Εντάξει, αντέξαμε και αυτή την Παρασκευή. Μπορεί χθες να βγήκαμε για ένα ποτάκι, να είμαστε και λίγο άρρωστοι, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, Σαββατοκύριακο έρχεται. Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Red, red wine για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Desireless, αμέσως πιο μετά Passenger και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go. Και Passengers στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Τι ωραία που είναι Παρασκευή σήμερα και έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Ό,τι και αν έχετε κανονίσει, περιμένω να μου το γράψετε στο Viber, να μου δώσετε και καμιά ιδέα. Αν και είδα ότι κάτι βροχούλες είναι στο δρόμο για να έρθουν το Σαββατοκύριακο αυτό. Αλλά τέλος πάντων θα δείξει πώς θα πάει και με, και με τον καιρό. Όπως και να έχει, εμείς θα τα περάσουμε πανέμορφα. Στο 6931968. Το 968 σας περιμένω μέχρι και τις 8 και φύγαμε για το Felicitas. Μέσα τώρα σε λίγο Michael Jackson και Lenny Kravitz. Πάντα εδώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: I want to get away και Lenny Kravitz των 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 λοιπόν. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι επειδή γενικά ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις μέσα στη μέρα, αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για κάτι που μπορεί πραγματικά να δώσει ελπίδα σε έναν συνάνθρωπό μας. Στις 9 λοιπόν σήμερα που έχει τελειώσει βέβαια η δράση, αλλά αύριο έχουμε ακόμη χρόνο, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Allwin Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι δράσεις υλοποιούνται από το Allwin Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε βεβαίως να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε στο allwin.bloody.org.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες ήταν μια κυρία. Κοπέλα με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε.
3: Ναι.
2: Με Δευτέρα και 20. Χάλαστο σα μάθει. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: Αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω: Έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή. Σε παρακαλώ.
3: Ωραία, ωραία.
2: Και μετά να λέω: Μη βρεις. Είσαι γλυκιά και αστεία. Δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τη ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρεις πινακίδα. Πήρες πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσω, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ τη εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να τη καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα 100 από το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε.
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε.
11: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Brother Louis Louis και Modern Talking στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, να σας πω τι διαβάζω και έχω πάθει σοκ. Ακούστε τώρα. Μετανιώνω, λέει, για πάρα πολλά πράγματα ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αλλά ένα πράγμα που δεν θα συγχωρήσω, λέει, ποτέ στον εαυτό μου είναι το ότι δεν έμαθα αγγλικά όταν ήμουν μικρός. Είχα, λέει, το χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα και το μετανιώνω πάρα πολύ τώρα και το λέω στα παιδιά μου να έχουν καλή μόρφωση, να μελετούν και να είναι προετοιμασμένα για όλα. Και λέει επίσης ότι έχει βρεθεί σε καταστάσεις, ακούστε τώρα, όπου ήμουν, λέει, μαζί με απίστευτες προσωπικότητες με τις οποίες θα μπορούσα να μιλήσω και να κάνω μια συζήτηση και ένιωθα κάπως αδαής και ότι έχω σπαταλήσει το χρόνο μου. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι λέει ο Μέση που είναι 39 ετών, να πούμε ότι ποτέ δεν είναι αργά καταρχάς και πόσο δίκιο είχε η Ελληνίδα μάνα που έλεγε μάθε αγγλικά και πήγαινε και να σπουδάσεις γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάπως έτσι τώρα σκέφτεται και εκείνος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
11: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Παρασκευή. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Live Light On για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Evanescence και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Evan Essence, Bring Me To Life στο 96,8 βελβέτικο ματάρεν αυτή πραγματικά. Στα 15 λεπτά μετά από τις 6 χαιρετώ τον Τάκη που είναι στην παρέα στο Viber και χαιρετώ και τη Μαρία που μου γράφει «Εμείς Πινελόπη τα λέμε, αλλά ποιος μας ακούει?» Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Σχετικά με το Μέση που σας έλεγα πριν, που μετάνιωσε ότι, που δεν έμαθε αγγλικά μάλλον και δεν μορφώθηκε τέλος πάντων από μικρός. Είμαι σίγουρη, Μαρία, ότι είσαι Ελληνίδα μάνα. Μου βγάζει πάρα πολύ αναστεναγμό αυτό το ερώτημα, οπότε κάτι τέτοιο μου κάνεις, δεν ξέρω, γράψε μου στο Viber. Περιμένω εννοείται και τους υπόλοιπους. Άντε, πού είστε σήμερα Παρασκευή, στο 6931 968 968. We will survive, όπως και να έχει.

0: το Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: That's no lie. Κάθε ξενύχτη έχει και ένα λόγο, έτσι. Κάθε έξοδος έχει και το δικό της λόγο. Και πάντα μετά από τις εξόδους ή τα ξενύχτια τέλος πάντων, μία είναι η πρόταση. Πάμε για Mac. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Είτε έχεις gaming, είτε είσαι έξω για δουλειά, είτε έχεις βγει για ένα ποτάκι, είτε έχεις ξεκινήσει κάποια σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο και άλλο ένα επεισόδιο και τελικά τη βλέπεις ολόκληρη. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, πάντα έχουμε το Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί που είναι δίπλα μας σε αυτά τα ξενύχτια από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 μόνο. Γιατί τι άλλο να χρειαστεί το βράδυ, τίποτα άλλο. Εννοείται μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr και τι να μάθετε δηλαδή, απλά πηγαίνετε για να φάτε και καλή όρεξη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις λέει ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μια τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουνε.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε. Δεν έχει αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Oh,
3: αλλά,
2: oh.
3: Ναι!
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Αυτό είναι το Maniac, το ακούτε στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, μου πέταξε δηλαδή τα 5 γιατροσόφια για ταχύτερη ανάρρωση, είτε έχει κρυολόγημα, είτε έχει ίωση ή οτιδήποτε έχει τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι κουλά, δηλαδή τα διαβάζω και λέω γιατί σε μένα αυτή τη στιγμή να τα διαβάζω, που έχω όντω κρύωμα και μπούκωμα στη μύτη. Το πρώτο λέει ψητό σκόρδο, θα τα διαβάσω και εσά, μπα και σωθείτε. Το δεύτερο λέει μέλι μανούκα. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ να υποχωρήσει ο βήχας και ο πονόλεμος. Το τρίτο είναι το ζεστό μπάνιο με έλαιο ευκαλύπτου. Okay, αυτό. Και ανακουφίζει από τη ειρηνική συμφόρηση. Καλή ώρα. Το τέταρτο είναι το μπάνιο με άλατα και έλαιο λεβάντας. Και το πέμπτο είναι οι καραμέλες με ψευδάργυρο. Εντάξει, πιο πολύ το ψητό σκόρδο νομίζω ότι μου έκανε κάπως άσχημο. Τα υπόλοιπα, okay, θα πω. Νομίζω ότι ναι, όντως βοηθάνε. Οπότε να ξέρετε και εσείς και περαστικά σας.
1: Επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιντλή, 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Παρασκευούλας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ από τότε. Hold the line. Σε λίγο ερχόμαστε με Ed Sheeran και το Shape of You. Αμέσως πιο μετά James και το Say Something. Και μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? No, the day bleeds into nightfall. You're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

the shape of you. I'm in love with the shape of you στο 96,8 Velvet. Καταρχάς να χαιρετήσω την Ελισάβετ που είναι στην παρέα στο Viber και επίσης να σας πω ότι σήμερα 9 του Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά τι, γιατί σας το λέω τώρα. Διαβάζω εδώ, λέει, ότι στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται στα 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, ενώ πριν από 30 χρόνια στην Ήπειρο και την Κρήτη μόνο ξεπερνούσε τα 400 τεμάχια. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, λέει, είναι 280 με 300 τεμάχια το χρόνο. Και γενικότερα λέει ότι όλο αυτό συνέβη γιατί υπήρχε η φήμη, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, ότι τα αυγά ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Πράγμα, λέει,

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: The winner takes it all και η Άμπα στο 96,8 Velvet και θα είστε πραγματικά νικητές ή νικήτριες αν πάτε μία βόλτα στο One Salonica. Αυτή η βόλτα λοιπόν μπορεί να σας πάει πάρα πολύ μακριά και όταν λέω πάρα πολύ μακριά το εννοώ, στη Νέα Υόρκη. Είμαι σίγουρη ότι θέλετε πάρα πολύ να πάτε στη Νέα Υόρκη, λογικά δηλαδή όπως και εγώ. Οπότε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνετε τις outlet αγορές σας στο One Salonica, κρατάτε την απόδειξή σας οπωσδήποτε και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα dream trip, τι να πω τώρα, για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά, δηλαδή τι καλύτερο από αυτό. Οπότε πρώτη στάση One Salonica, επόμενη ίσως να είναι και η Νέα Υόρκη. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες, χθες ήταν μια κυρία, κοπέλα, με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε, με Δευτέρα και 20. Χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: αποκλείεται τώρα, αποκλείεται. Και μετά να λέω: έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου. Σε παρακαλώ. Και μετά να λέω: μη βρει. Είσαι γλυκιά και αστεία, δεν πρέπει να βρίζεις, δεν πρέπει να βρίζεις. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά της ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρεις πινακίδα, πήρες πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσει, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ της εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να της καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα, 100 από το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πιο urgent από μια καλή ταινιούλα ή μια καλή σιρούλα και ένα καλό φαγητάκι στο σπίτι, χουχουλιασμένος, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά ό,τι και να κάνετε, σε ό,τι φάση και να είστε, να τα περάσετε μοναδικά και το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν να έχουμε. Μέχρι τότε βέβαια μένετε 96,8 Velvet, γιατί ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11 στην παρέα σας. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, να περάσετε τέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
14: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Diana Ross, Upside Down, Wind of Change, Scorpions, Soul to Soul, Back to Life. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στον 96,8 Velvet.

Thunder Dido είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει μέχρι τους 16 και όχι παρακάτω από ό,τι βλέπω τις πρώτες πρωινές ώρες, και αυτό είναι καλό. Το Σαββατοκύριακο βέβαια είναι 50-50 και αυτό δεν είναι τόσο καλό, γιατί έχουμε το Σάββατο το οποίο θα είναι λιακαδάτο και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, και μετά έρχεται η Κυριακή βροχερή με το θερμόμετρο να πέφτει στους 22. Καλησπέρα στον Πασχάλη που έχει φύγει για το πατρικό του στο Βόλο, μου γράφει, με δύο τσάντες άπλυτα, 8 άδεια τάπερ και ακούει 96,8 Velvet. Πασχάλη, εύχομαι να διάσουν οι τσάντες και να γεμίσουν τα τάπερ στο γυρισμό. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Freedom 90, George Michael, στον 96,8 Velvet. Παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Celine Dion ανισχύει για λίγα δευτερόλεπτα τους φαν της την Τετάρτη που μας πέρασε, σε μία από τις συναυλίες της στο Παρίσι, όταν έπεσε στο stage του Plenitude Arena. Ενώ λίγο αργότερα ξέχασε και τους στίχους του τραγουδιού, με το κοινό βέβαια να την βοηθά να συνεχίσει. 26 συναυλίες στο Παρίσι έχει προγραμματίσει αφέτος Celine Dion, μετά από την απουσία της λόγω του συνδρόμου που την ταλαιπωρεί. Και νομίζω πως το ότι βρίσκεται κάθε φορά δυνατή στο stage αποτελεί τη δική της προσωπική νίκη, και ό,τι και να γίνει εκεί πέρα πάνω δεν έχει καμιά απολύτως σημασία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
2: Επειδή μαμάς παντού.
6: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
7: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Prince and your Hard Rock Set, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και άμα είστε τώρα fan του chat GPT και το χρησιμοποιείτε καθημερινά, όχι μόνο σε casual αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, σας έχω ευχάριστα νέα, γιατί πλέον μπορείτε να το ενσωματώσετε στο Word, στο Excel ή στο PowerPoint που το χρησιμοποιείτε. Το συγκεκριμένο λοιπόν add-on το κατεβάζετε από το Microsoft Store Official και μετά την εγκατάσταση θα βρείτε το εικονίδιο του chat GPT στην κορδέλα των εργαλείων, έτοιμο για να σας βοηθήσει. Συνεχίζουμε με Stars, Simply Red. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: αρσενικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Madonna, La Isla Bonita, Can't Fight Them Lightly and Rhymes, Lorena McKean, Let the Night Take the Blame, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Oblivion στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τους Aerosmith να επιστρέφουν για την τελευταία περιοδία τους όπως δείχνουν τα πράγματα μετά από 3 χρόνια καθυστέρηση όταν είχαν ακυρώσει τότε τις συναυλίες τους λόγω προβλημάτων υγείας του Steve Tyler. Η πρώτη τους εμφάνιση λοιπόν θα είναι στο Hollywood Bowl στις 29 Οκτωβρίου και μαζί τους θα κάνουν guest οι Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Slash και το Morello.

0: εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet. 96,8.

0: Days of Pearly Spencer είναι αγαπημένο και το άξιο στο 96,8 Velvet. Και πάμε στα δικά μας τώρα. Με τον beef της ελληνικής showbiz Βίζη Καρβέλας φυσικά να συνεχίζεται. Και τα πολλά μου χρωστά, δεν σου χρωστά όμως, έφτασαν μέχρι την εφορία, λογικό ήταν. Και πλέον ένα ειδικό κλιμάκιο άρχισε να σκαλίζει τα πάντα. Πού είναι τα τιμολόγια της συναυλίας, καταγραφή εσόδων-εξόδων, αμοιβές και συμβάσεις συνεργατών με 10 εκατομμύρια περίπου να βγαίνουν από τα ταμεία, τουλάχιστον έτσι υπόθηκε, 7 εκατομμύρια να μπαίνουν, που σημαίνει 3 εκατομμύρια ζημιά, πώς θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία, και κάτι δανεικά που ακούγεται πως φτάνουν τις 500.000 και πρέπει φυσικά να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Χθες, χθες ήταν μια κυρία, κοπέλα, με ένα Kia Picanto κόκκινο. Θα σε βρω. Όλη τη διαδρομή από τα πανεπιστήμια μέχρι εδώ στο Νοέμια, στον περιφερειακό που χωριστήκαμε, με Δευτέρα και 20. Χάλα στο σασμάν. Αφού ήμουν πίσω τη και εγώ μονολογούσα στο τιμόνι και να λέω: Αποκλείεται τώρα. Και μετά να λέω: Έλα ρε σύμπαν, από τι με προστατεύει τώρα και μου έβαλε αυτή μπροστά μου. Σε παρακαλώ. Ωραία. Και μετά να λέω: Μη βρει. Είσαι γλυκιά και αστεία. Δεν πρέπει να βρει. Αλλά δεν γινόταν, παιδιά. Καλά να είναι η γυναίκα, αλλά τη ευχήθηκα πολλά πράγματα.
3: Να πάρει πινακίδα. Πήρε πινακίδα, το λέω.
2: Εννοείται πήρα. Και όποτε έχω νεύρα και μου τη δώσει, θα την καταγγείλω για κάτι. Θα βρω κάτι.
3: Εγώ τη εύχομαι περαστικά αυτό μόνο.
2: Να τη καεί το φιλμ μέσα στα νεύρα. Με Δευτέρα πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα 100 από το φιλμ. Τι είπα βρισιά.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σα ξυπνάνε κάθε πρωί στι 7.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Runaway, Bon Jovi, λίγο πριν το τέλος της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών θωτών μυελού των οστών. 9 Οκτωβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνεις αίμα ή απλά ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφεί στο Μητρό. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Bloody, του Choose Life και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε με Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Παρασκευή σήμερα στον 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική rap.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα.
12: Hands everybody, if you got what it takes.
1: Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει. Ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύκαστρο, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρο. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύκαστρο. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύκαστρο είναι δίπλα στο ωραίο καστρο. Σε παρακαλώ πολύ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.